Από ουβούντε μπιτσκούβα τα ρουτσέ. Ντόμαντε αλυσκούβα να Cause we got it.